0: Σε τι σχόλια να στο κάνω, μην ξέρετε αν φύγει να ουσένει, αμιλώσα.
1: Όχι.
0: Εσύ είναι παπάι, μπορεί να μάνε.
1: Γιώργη μα, είναι καχιστάν.
0: Καχιστάν, μη χαούλα μάνε τα τανάχιστάν. Τα τανάχιστάν, Γιώργη μα, τι αζώ.
1: Μασούβε.
0: Α, μασούβε, μη χαούλα μάνε.
1: Κάμε
0: εγώ να όλα ακούω είναι σαν στιγμή μάνε.
1: Α, μην αν να ακούω, λουγάν αν δεν είμαι τα ακούμε τα όκολα.
0: Χαούλα.
1: Αν κομπλές δεν κοιμάτουσι, λόγω αγώ, λόγω α, τα κάτι που νάγκα νοά ελιάγκα άγκα λόγω τσουντήν.
0: Λαζάρ.
1: Λαζάρ.
0: Νάκα, μη τσακίσα μάνε ρίστη μου λέει, παπέ.
1: Ναι, λόγω τα κάνγα μάνε, ουκάι, ναι, να σώνει σπίτι, νοβέλα, να νοβέλα, ζήλη νοβέλα. Μιλάν καμπάρα του, ουκάου να ουένα κολλά.
0: Ουκόμ, μπονγκέ.
1: Αμάν.

0: Μην ξέρεις τι λέει κα σχόλια να στο κάνω, μου ήξερε τι μου φτιάχνει να μιλώ σε αυσέ.
1: Αυσέ.
0: Ρεσίλου μου κουλούν, εμπρέ να μάνε.
1: Θα μου έρθει μάνε, καλό μου.
0: Καλό μου είναι, μη θέλω να μάνε τετάνα.
1: Αντρεμούς, αντρεμούς αφού τσένει και τσουίς.
0: Μμμμ. Τσέμι τσέκες θα μάνε μα μπερμούτ.
1: Τσέκες θα μάσα κάνει, αλλά να μάνε θα μου. Καβρί του Σαμουέλ, Αντιβίντα Σαμουέλ, Κύριε Σαμουέλ, Αγωτή Σαμουέλ, πριν να μην αρθέλ να μην και το Βάρ Τρέντο, να φώσω, να φτάσει Κωνσταντίν, μην τρέσω κατ' όλο καλό και τα γνώμη, κάνει να μπορούσε.
0: Αμέν.
1: Ναι.
0: Κόμψη να είναι, ήταν μου καλά μόνο μου ήξε έτσι, ήσασαμε μετά την σήμου. Τζακούκα μα Μπερμούντα. Μου είχε τέμπου και να μιλώ σε αρσίλε.
2: Λύση είναι μπαμία.
0: Εγώ μου είπα να μάν.
2: Ο να Φιλιππίνο δέλα καχυσό.
0: Πάει νοβέλα, μη χαούλα μα.
2: Ει, ούτε αν κομμέλα γκοφάν, κομμέλα γκοφάν, σου το καουκούσια συμπόδο. Ne mkongo misa ka wena ngani amukela kola ano
0: Nina nkulu jibotse mina Aja muka mabesa
2: Ni saka koska zya vino linda shayi kuma sebe jordi mashuwe liya zanda mera mama ne lena gabriel julio novela krimi dukuma yo arlindo ma kisa do kuma yo ernest mazinyi mama ne shiri nkondo mama ne lena gabriel mashaba ni kwa wengi sitina lopi na mrungula zo
0: kana Nkomsi na